0: Πολύτιε. Πολύτιε. Πολύτιε. Κρούσκι Ράδιο.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.